Φαγερούγα από μπεμέντε. Που χωροκατφούχτα κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρογύρι, είσαι τέλο τρεβίτε. Κετλάντα, κολλιωτόλαν και τσα ζελελε. Να κφεράρι, πόρσικα τη πόρσικ, πίσω πλάντα σου. Μόνο το γιουτκα ισάτου στο τεφούιο.